Το ΒΑΕ. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Πέτσεσε. Στο πρέμενο το χιτ μουσικά. Κάτρα FM.